0: έφυγε μου σε κοινωστέ από αστέρτσι, με γίνει σε βάζω με στέρτε φούρι, στο τσαλεγόρ.
1: Well, we can, I'm 1080, sir.
0: Who?
1: Tonight, for my patient.
0: Three?
2: Tonight, North Bay.
0: Four?
1: North Side Triangle, 1080.
0: Five?
3: Five, 1080, Old Kingston Road.
0: Yes, William. It's MC time, show 124. Use the train, let me get away from making all things.